0: ευχαριστήκα. Να εφετηθεί ο ωραίο καϊκό. Να είτε καλά.
1: Όταν ήρθε το κουμπί.
0: Επέρα. Εμουτζουά είτε αρώ. Με ρεκούρ.
1: Θα πάει, κάμα ούτε βαϊ. Ήρουν ο χωτός.
2: Κάρε κοτζέ, ρομανέ.
3: Ανέτη τα ιβουέτα, αγουχάγα, ένα και φάει πάνια.